όπως σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουνε να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση. Του τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Τη ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχω.

0: σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα, ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίζει.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί.

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο, επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά,

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: σε καλύτερες μέρες.
1: Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές.
0: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα,

0: πας.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί, γρήγορα απάντησέ μου. Δεν γίνεται.

ξεκύμα στις κόγχες των μάτιων σου κρεμάει κοχύλια.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στο

Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

ποιοι. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

χείλια. Τίνους. Το... Και δυστυχώς το 2026 είχαμε κάτι, κάτι ασυνήθες. Την Σουηδία να μην τερματίσει στην αριστερή πλευρά του πίνακα. Το My System της Felicia, το οποίο ήταν μια προσπάθεια της Σουηδίας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, κυρίως την EDM μουσική,

και τερμάτισε 20 με 51 βαθμούς στον τελικό. Μάλιστα, αν είχαμε το παλαιό σύστημα στους ημιτελικούς, όπου είχαμε μόνο ψηφοφορία κοινού, η Σουηδία δεν θα προκρινόταν καν. Νομίζω είχε πάρει μονάχα 13 βαθμούς. Το οποίο θα την έβαζε νομίζω 13η. Γενικά η Σουηδία δεν θα περνούσε αν είχαμε το παλιό σύστημα ημιτελικών. Και θα τους αδικούσα. Το τραγούδι απλά δείχνει κάπως στατικό. Παρόλο που το beat ήταν πολύ καλό. Και οι διαφυλίσεις ήταν πάρα πολύ καλοί φωνητικά. Οι δύο αγαπημένες μου συνοχές είναι το Holy Closet της Cornelia Jacobs που συμμετείχε το 2022 και τον Barabada da Bass του, τον Kai, που συμμετείχε το 2025. Διότι, να πω την αλήθεια, σε μια λαοθάλασσα από πολύ καλοφτιαγμένα pop τραγούδια της Cornelia μου αρέσει λίγο παραπάνω, διότι είναι και κάτι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή, βάζει και μια λίγο αγριάδα ίδια η Jacobs μέσα στο τραγούδι. Και τον Barabada Bass του ήταν στην ουσία η πρώτη φορά έπειτα από πάρα πολύ καιρό που είδαμε τη Σουηδία να μην στέλνει ένα pop τραγούδι. Και πλέον η πρώτη φορά που ακούσαμε τη Σουηδία να χρησιμοποιήσει σουηδική γλώσσα το 1998. Γενικά είναι ένα τραγούδι το οποίο αξίζει να μπει. Μπήκε με την αξία του σε αυτό το top και γενικά μπήκε και στην καρδιά των Eurofans με την αξία του. Οπότε αυτή είναι η All-Star της Σουηδίας για μένα. Hold Me Closer, Cornelia Jacobs 2022 και Barabada Bass του Kai. Σουηδία 2025. Επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά.

Και αυτή ήταν η Σουηδία με τους δικούς της All Stars, την Cornelia Jacobs και, και το συγκρότημα Kai. Επόμενη χώρα στο ταξίδι μας είναι η Ελβετία. Μία παρουσία η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη έκπληξη όσα χρόνια βλέπω Eurovision με τα ματάκια μου live. Διότι άμα δούμε λίγο την προϊστορία, η Ελβετία δεν ξεκίνησε πολύ καλά την τελευταία δεκαετία. Τρεις σερία αποκλεισμούς, για την ακρίβεια. Μάλιστα, το 2016 τερμάτισε τελευταία γενικώς η Ελβετία στο διαγωνισμό. Μιλάμε τελευταία, πάτος. Οπότε τα πράγματα δεν δείχνουν πολύ καλά. Η πρόκριση του 2014 κοίται μακράν, από ό,τι φαίνεται. Λάθος! Διότι το 2019, βλέποντας πιθανόν λίγο και την συνταγή που έκανε η Κύπρος με το Φουέγκο της Ελένης Φουρέρα, έκανε κάτι παρόμοιο με το She Got Me του Λούκα Χένι, το 2019, που συμμετείχε τότε και βγήκε τέταρτη θέση με 364 βαθμούς. Ήταν όντως ένα πολύ δυνατό τραγούδι και σίγουρα μια αλλαγή ανάσας από μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι είχε αρκετά προβλήματα. Αλλά και να συμβεί μια φορά, ποιος δεν θα μας έλεγε παράδειγμα ότι η Ελβετία θα συνέχισε την ίδια συνταγή που έκανε παλιά και δυστυχώς θα έβλεπε δυστυχώς τον τελικό από το σπιτάκι της. Δυστυχώς. Δεν ήταν όμως έτσι. Διότι το 2020 είχε διαλέξει τον John Stiers με το τραγούδι «Reponde moi». Πρώτη φορά που η Ελβετία δεν χρησιμοποιεί γαλλικά, δεν χρησιμοποιεί αγγλικά, από το 2010 που χρησιμοποίησε πάλι γαλλικά η Ελβετία. Και να πω την αλήθεια, ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό τραγούδι και είναι ένα από τα αγαπημένα μου της Ελβετίας σε αυτή την περίοδο. Αλλά δυστυχώς πάθαμε κοροναϊό και όλο το momentum που θα μπορούσε να έχει η Ελβετία για πιθανή νίκη το 2020 χάθηκε σχετικά γρήγορα. Δεν είναι όμως αυτό χάλασε πολύ τα σχέδια του μικρού μας John, διότι πήγε την ακριβώς επόμενη χρονιά με το Tutti Univers και τερμάτισε τρίτο με 432 βαθμούς. Μέχρι τώρα καλά. Αλλά πιστεύω πως αυτό θα έδειχνε τον δρόμο για πιο μετά, διότι η Ελβετία έπεσε λίγο σε ποιότητα, κυρίως ίσως δυσκολευόταν να τερματίσει μέσα στην 20. Τερμάτισε μέσα στην 20, αλλά όχι πολύ πιστικά. Δηλαδή θα τερμάτισε είτε 20 είτε 17, παράδειγμα. Αλλά τα τραγούδια ήταν καλής ποιότητας, αρκετά καλής ώστε να μπορέσουν να προκριθούν και να πάρουν κάποια στοιχειώδη βαθμολογία. Το θέμα είναι όμως ότι το ακριβώς επόμενο ντουέτο ετών, το 2024 και το 2025 για την ακρίβεια, θα έφερνε πιθανόν από τα αγαπημένα μου ντουέτα χρονιών από χώρα σε Eurovision. Και τι εννοώ με αυτό. 2024. Έρχεται το νέο με το The Code, το οποίο από όπου και δοθούμε είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό τραγούδι και άξιος νικητής του διαγωνισμού Eurovision 2024, που άμα κάνουμε ποτέ αναδρομή στην Eurovision 2024 και στα τραγούδια θα δείτε ότι η χρονιά ήταν γεμάτη. Δεν ήταν ότι είχες απλά ένα τραγούδι και μετά το χάος. Είχες να διαλέξεις, είχες την Κροατία, είχες την Ουκρανία, είχες την Ελβετία, είχες την Πορτογαλία, είχες την Ολλανδία. Είχες πάρα πολλές χώρες τότε να διαλέξεις. Δεν ήταν μονόδρομος το νέμο. Αλλά εγώ θα πω ότι το 2025 ήταν μια μεγαλύτερη επιτυχία, διότι συμμετέχει η Ελβετία πλέον ως οικοδέσποινα. Και κυρίως το να είσαι οικοδέσποινα χώρα συνήθως δεν σου δίνει καλά αποτελέσματα. Πρέπει να είσαι αρκετά δυνατή σαν χώρα, σαν όνομα, ή να στείλεις όντως ένα τραγούδι το οποίο άλλες συνθήκες θα μπορούσε να κερδίσει. Και αυτό έκανε με τη Zoe Me και το Voyage. Που αυτό από μόνο σαν τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και σας το προτείνω να το ακούσετε, πόσο μάλλον να δείτε το live του τελικού. Διότι αυτό το πουλάει πολύ παραπάνω και πιστεύω πως αν ήταν λίγο και διαφορετικές σταθερές του διαγωνισμού, μπορεί να είχαμε και δεύτερη σερή νίκη Ελβετίας. Το πιστεύω πάρα πολύ. Τερμάτισε δεύτερο στις επιτροπές και δυστυχώς πήρε ένα μηδενικό από το κοινό. Πράγμα το οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω και να πω την αλήθεια, δεν έχω την διάθεση να εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Όχι ότι το ζήτησε κάποιος. Αλλά πραγματικά αν ακούτε αυτή την εκπομπή, θα ήθελα πάρα πολύ να το ψάξετε το YR στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο και δείτε το live του τελικού. Ειλικρινά θα γαλινέψει η ψυχή σας. Την επόμενη χρονιά, η Ελβετία συνεχίζει στα ίδια μονοπάτια, ένα καλό τραγούδι με ωραία ποιότητα, το οποίο μπορεί και να πέρασει το τελικό. Έλατε όμως που δεν προκρίθηκε δυστυχώς, το άλλο της Βερόνικα Φουζάρο,
το οποίο μου άρεσε. Δεν ήταν επίπεδου The Code και Voyage, αλλά ήταν ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε ίσως να ακολουθήσει το momentum που είχε η Ελβετία όλα αυτά τα χρόνια και να προκριθεί, έστω και δύσκολα. Και το πρόβλημα είναι ότι η Ελβετία τερμάτισε 10η με 108 βαθμούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό είναι το ότι αν διαχωρίσουμε τα αποτελέσματα, η Ελβετία τερμάτισε 9η και στις δύο κατηγορίες. Τερμάτισε και 9η στο κοινό, αλλά 9η και στις επιτροπές. Και τερμάτισε 10η. Ειλικρινά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ιδιαίτερα από τη στιγμή το ότι είχαμε και μια άλλη χώρα η οποία προκρίθηκε εις βάρος της Ελβετίας, η οποία δυστυχώς δεν είχε καλό live. Καθόλου καλό. Νομίζω οι περισσότεροι ξέρουμε ποια είναι. Δεν χρειάζεται να την αναφέρουμε. Και πραγματικά ήταν ένας πιθανόν ήταν ο πιο αδικός αποκλεισμός που έχω δει στη ζωή μου. Το Άλλης, η Ελβετία του 2026. Διότι θυμάμαι το 2021 με την Κροατία τότε που τερμάτισε 10η και στο κοινό αλλά και σε επιτροπές και δεν προκρίθηκε. Και πες, οκ, γίνονται αυτά. Αλλά ένα τι. Δηλαδή, πόση διαφορά να είχε, παράδειγμα, η Κύπρος, η οποία τερμάτισε 10η. Να είχε διαφορά 50 βαθμών από το κοινό σε επιτροπές, αλλά να ήταν αρκετή, δεδομένου ότι η Ελβετία μπορεί να ήταν ισότιμη, αλλά να ήταν ένατη, αλλά να πήρε ισότιμα, δηλαδή να πήρε 60 και 60 η Ελβετία και να πήρε η Κύπρος 30 από τις επιτροπές και να πήρε 100 από το κοινό και να τερμάτισε πάνω από την Ελβετία. Δηλαδή είναι λίγο πώς θα το φέρουν οι καταστάσεις. Είναι πραγματικά πώς θα το φέρουν οι καταστάσεις. Σε γενικές γραμμές η Ελβετία έχει 3 νίκες. Μία το 1956 που ήταν και στον πρώτο διαγωνισμό του Eurovision ever. Το 1988 με τη Celine Dion και το Nemo με το 2024. Η όλη της Ελβετίας μου είναι το Gaipun Demo του John Steers που συμμετείχε το 2020 και το The Code του Nemo που συμμετείχε το 2024. Επιστρέφουμε σε 5-10 λεπτά αν δεν μας πιάσει το break. Βεβαίως.

Και αυτή ήταν η All Star της Ουκρανίας. Go Away, Zoom, συμμετείχαν το 2021 και Τζαμάλα 1944 που συμμετείχε το 2016. Συγγνώμη που δεν ακούσατε πριν την εισαγωγή της Ουκρανίας. Είπαμε λίγα λόγια του ότι είναι η ισχυρότερη χώρα από το Ανατολικό Μπλοκ. Τρεις νίκες στο βιογραφικό της, 2004, 2016 και 2022. Και συνεχώς δυνατά αποτελέσματα στη δεκάδα με μερικές μικρές εξαιρέσεις. Τώρα πάμε στην πιο αδύναμη χώρα μέσα στον όμιλο όσον αφορά την... όσον αφορά την ίδια τη χώρα στην δεκαετία που εξετάζουμε, αλλά μια διαχρονικά πολύ ισχυρή χώρα. Και μιλάμε για το Ηνωμένο Βασίλειο. 5 νίκες στο βιογραφικό του. 5. Βέβαια, η τελευταία έγινε το 1997, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως καταλαβαίνετε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ομάδα, μια χώρα από μέλος του Big Five, τώρα Big Four λόγω καταστάσεων, που σημαίνει ότι είναι και πολύ ισχυρή σαν μουσική βιομηχανία και επιπλέον δίνει μεγάλη οικονομική υποστήριξη στο να γίνει στην EBU γενικώς, πόσο μάλλον στην δημιουργία της Eurovision κάθε χρόνο. Παρόλο που, το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως καταλαβαίνετε, είναι με διαφορά η πιο αδύναμη ομάδα, η πιο αδύναμη χώρα των Big Five. Διότι αν εξαιρέσουμε το 2022 που τερμάτισε δεύτερη, με το Spaceman του Sam Ryder που τερμάτισε δεύτερη με 466 βαθμούς, και ίσως την Lucy Jones που συμμετείχε το 2017 με τον Never Give Up On You που τερμάτισε 15η, το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα τερμάτισε εκτός δεκαπεντάδας. Πάντα. Και μάλιστα μέσα στην περίοδο 2016-2026 είχε τρεις τελευταίες θέσεις στον τελικό. Το 2019, το 2021 και το 2026. Να θυμηθούμε ότι για τη χώρα την οποία μιλάμε έχει 5 νίκες στη Eurovision. Και τώρα που το ψιλοείδα, άμα βάλουμε αυτές τις τέσσερις χώρες μαζί που είπαμε, Ελβετία, Ουκρανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν μαζί συνολικά 18 νίκες. 7 η Σουηδία, 3 η Ελβετία, 3 η Ουκρανία και 5 το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγγνώμη, είναι 15 νίκες. Δηλαδή, με λίγα εμέσως πλήν σαφώς, μία στις 5 νίκες του διαγωνισμού, μία στους 5 νικητές είναι μία από αυτές τις 4 χώρες. Είτε είναι η Μεγάλη Βρετανία, είτε η Ουκρανία, είτε η Ελβετία, είτε η Σουηδία. Μιλάμε για 15 χώρες, όλες και όλες. 15 νίκες από 4 χώρες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι προφανώς το Spaceman του Sam Ryder που τερμάτισε δεύτερο το 2022 και είναι με διαφορά η πιο δυνατή συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας του Ηνωμένου Βασίλειου μετά από πάρα πολύ καιρό. Και το What the Hell Does Happen, τον Remember Monday που συμμετείχε το 2025 και μου άρεσε ότι ήταν μια μικρή αλλαγή pacing σε σχέση με το τι συνήθως στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο ή τουλάχιστον ότι θυμάμαι εγώ να στέλνει το Ηνωμένο Βασίλειο αυτά τα χρόνια. Πήρε ένα 12 από την Ιταλία, από τις επιτροπές της Ιταλίας στον τελικό και δυστυχώς συνέχισε ένα πολύ κακό σερί που έχει η Μεγάλη Βρετανία εδώ και 4 σερί διαγωνισμούς να μην παίρνει ούτε βαθμό από το κοινό. Για την οικονομία της κουβέντας η Μεγάλη Βρετανία τερμάτισε 19 με 88 βαθμούς τότε. Οπότε τα αγαπημένα μου τραγούδια είναι Spaceman του Sam Ryder που συμμετείχε το 2022 και What the Hell Does Happen από Remember Monday που συμμετείχε το 2025 και επιστρέφουμε σε λίγο με εξελίξεις για το αφιέρωμά μας και το τι θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή.

And I wanna go. Sean Bradley, my friends! Thank you all!

Και αυτή ήταν η All-Star της Μεγάλης Βρετανίας. Μιλάμε για τις Remember Monday που συμμετείχαν το 2025 με το τραγούδι What the Hell Just Happened και τον Sam Ryder που συμμετείχε με το Spaceman το 2022 και πέτυχε την δεύτερη θέση με 466 βαθμούς. Τώρα φτάνουμε κοντά στο τέλος της εκπομπής μας και θα ψηλοαναφέρουμε το τι θα κάνουμε στην τελευταία εκπομπή. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε κάνει μια ανασκόπηση σε πάνω από 40 χώρες που συμμετείχαν και κυρίως 40 χώρες οι οποίες μπορούσαν να έχουν σίγουρα δύο τραγούδια τα οποία μπορούμε να παίξουμε. Από αυτές θα διαλεχθούν 32 ώστε να έχουμε κάτι λίγο σαν το Μουντιάλ που έγινε τώρα. Knockout. Θα κάνω εγώ την κλήρωση των knockout και θα σας δείξω τα αποτελέσματα. Θα παίζουμε τραγούδια ενδιάμεσα, δηλαδή μπορεί να παίξουμε όταν τελειώσει η φάση του 32 κάποια τραγούδια, μπορεί να παίξουν όταν κάποια τραγούδια να παίξει η φάση του 16, τον 8 μέχρι και τον τελικό. Ή θα μπορούσαμε να πούμε επιγραμματικά πάνω κάτω πόσο πήγαν οι φάσεις, όσο περισσότερο μπορούμε, ποιες χώρες τουλάχιστον προκρίθηκαν ανά φάση, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε παραπάνω για την τετράδα η οποία θα βγει, που θα είναι η ημιτελική μας, και από εκεί θα δούμε τις τέσσερις αγαπημένες μου χώρες για αυτήν τη δεκαετία. Μέχρι τότε ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμψαμε το ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου, είμαστε στην εκπομπή Γύρω Μέλλοντης και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

ψυχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε με, πάρε με.

Σωπό σου ανθισμένο να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο σου δίνω ακόμα μια πίνα.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα, σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου, στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

τίποτα δεν χάθηκε. Απλώς θα πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαθεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, μ' έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι τον χειμώνα.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Χάστηκε ίσως σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένοι σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

0: Χριστούγεννα, Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι, ντρέπομαι για τα ίσως τα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: Radio Pantheon, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

ανοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.